0: Ναι.
1: Τώρα να γανανίω. Βάκια ένα δέκα ιδάνο. Να έχουμε και δύο μαγανά ματατώ. Μόνο σύριγγι γκριέ μου. Ωραία γουαστά.
0: Four,
1: seven, hash. From the top, Mr. DJ.